0: Συμφωνώ και σαν εσύ σαν...
1: Charles 61, your case number is 6036-6036 at a time of 20:05.